Τραδόγαλακ, τραδόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσιμο τρώω να σπέλ. Παίρνει αδρούλινγκ γνούκ. Και μη φύρεν, αλλά φύρεν, σε φύρεν.